0: Έτσι δόμπρε γκλάσμπε.
1: Ράδιο 1.
2: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.